σε αυτό σαν άκα σε αυτήν. Ακούλη, ο καζαφήν. Ποθέ, είσαι λεγόν πασό καζαφήν.